Αγάπη, Αλκιβιάδης, Αμαλία, Ανδρέας, Αντρονίκη, Αντώνης, Αριστομένης, Αρίστος, Αφροδίτη, Βαγγέλης, Βαγγελιό, Βασίλης, Γιάννης, Γιώργης, Δημάρατος, Δημήτρης, Ειρήνη, Ελένη, Ευγένιος, Θανάσης, Θοδωρής, Κατερίνη, Κωνσταντίνος, Λευτέρης, Μανώλης, Μενέλαος, Μιχάλης, Μύρος, Νικόλαος, Όλγα, Σόλαμος, Στελιανός, Στεφανής, Σοκράτης, Χαράλαμπος, Ελευθερία, Ελευθερία.

Δεν σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη.

0: λόγια. Οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια. Μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει. Σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει. Και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

1991 φύγαν τα χρόνια στη σειρά, 1-1. 1992 φεύγουν τα χρόνια 2-2. Για φαντάσου. Και παρόλα αυτά, δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι πια. Κοιμάμαι, ξυπνώ μια χαρά. Για φαντάσου. Πως η γλύκα και η χάρη με το πάσο της περνά. Το μαθά σιγά σιγά.

Εδώ, στη χαμηλή ταχύτητα, για φαντάσου. Κρατώ αναμφισβήτητα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να είναι ευτυχής. Πέντε γόπες, δύο καπάκια, λασπόνερα και σκουπιδάκια για φαντάσου. Λίγα χόρτα και πετρούλες, δύο χαρτάκια με τις βούλες. Κι έχω πλούτη, πλούτη πολλά, για φαντάσου. Κι έχω πλούτη και ένα ούτι.

La πανηγύρια για τα μεγάλα θα πηγαίνουμε με δώρα. Παρά εκεί που να γριέλιες και αχλαδιές και κουμαριές θα πηγαίνουμε με στάρι και κρυθάρι στο ταγάρι. Θα σηκώνουμε τα χέρια με τις χούφτες μας γεμάτες και θα μας παρακαλάνε. Και έτσι αυτοί για λιγοστάρι θα μας κάνουνε τη χρήση.

την ίστατη απευθύνω ηγεσία σε μια αφροντιμένη οπτασία. Δική σου έχει ο νους μου

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά,

ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους φρυμάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας.

θα είχα αποκοιμήσει. Αν ήμουνα βροχή θα σ' είχα ποτίσει. Αν ήμουνα σκιά θα σ' είχα κρύψει. Αν ταξίδευα στα αλήθεια θα σε συναντούσα. Σε κάθε σταυροδρόμι χίλιες φορές θα σε φιλούσα. Αν ήμουν όπλο θα σ' είχα προστατέψει. Και στην καρδιά το χρόνο θα είχα σημαδέψει.

που ζω να σου χρωστάω, γιατί αγάπη είναι μια τράπουλα σημαδεμένη, κι όλοι εμείς τα νύχια της βαφτισμένη. Κι αν η αγάπη είναι γεμάτη σημάδια, να μαντέψω. Συγχώραμαι αν δεν προλαβαίνω πάντα να τα δω. Συγχώραμαι που προλαβαίνω πάντα

Στο δέντρο του πόνου πάντα θα κρέμαμε αλύτρωτος καρπός. Τη σάρκα μου κανείς δεν θα γευτεί. Οι σπόροι μου ποτέ δεν θα βλαστήσουν. Θα αφήνω τα άγρια καλοκαίρια να τρέφονται άπλιστα από τους χυμούς μου και τους ξερούς χειμώνες να βλακώνουν την τρυφερή και λία φλούδα μου. Κι έτσι ο χρόνος, με χορτασμένα τα αδιφάγα του παιδιά, ίσως να με ξεχάσει και να γερνάω ήσυχα πάνω σε εκείνο το κλαδί που τόσο αγάπησα.

Και αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι που να λέμε πια τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Έτσι που να χαμογελούν οι άλλοι και να λένε τέτοια ποιήματα σου φτιάχνω 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε, αδερφέ μου, για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο.

0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κάποια βραδιά σε ένα χωριό φτάνει από την πόλη ζωζό με φορτηγό περαστικό.

δουλεύω για καλό. Μην κοροϊδεύεις την ταρτάνα τη σωζό, γιατί θα σου βγει σε κακό.

Σκέψου πως πέρασα σιγά. Πες πως με γνώρισες παλιά. Σκέψου πως ήρθα βιαστικά κι ύστερα χάθηκα ξανά. Με παγωμένους ψιθυρούς και νεύρα τεντωμένα και αγωνία κατά το μηδέν.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου, κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο.

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου.

έναν τρόπο μυστικό. Τρύπωσε σήμερα ως εδώ στο κάστρο τα αρώμα σου, στα χρώματα, στα σχήματα, και κάθισα πάλα στις πέτρες.

τι ώρα είναι. Η ώρα είναι τόσα την ώρα και τόσα λεφτά. Ακριβώς. Τι ώρα είναι. Η ώρα είναι τόσα την ώρα ή παρά τόσα λεφτά. Ακριβώς. Όλη την ώρα η ώρα είναι τόσα την ώρα και τόσα λεφτά. Ακριβώς.

είναι τόσα την ώρα και τόσα λεφτά. Ακριβώς. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι τόσα την ώρα ή παρά τόσα λεφτά. Ακριβώς. Όλη την ώρα η ώρα είναι τόσα την ώρα και τόσα λεφτά. Ακριβώς.

Η ώρα είναι τόσα την ώρα ή παρά τόσα λεφτά. Ακριβώς. Όλη την ώρα η ώρα είναι τόσα την ώρα και τόσα λεφτά ακριβώς.

cada δέκα χρόνια όταν σε πρωτοείδα καλά να σταλώς. Το σπαθί σου γυάλιζε.

Είναι μακριά το σπίτι μας ακόμη. Είναι στο χθες το σπίτι μας ή στο αύριο. Είναι στο πουθενά το σπίτι μας. Κοριτσάκι, σπίτι μας δεν είναι εκείνο που έχουμε. Είναι εκείνο που χτίζουμε. Περπάτα, κοριτσάκι. Είναι μακρύς, μακρύς ο δρόμος. Ο δρόμος είναι σπίτι μας. Περπάτα, κοριτσάκι.

0: Δες.
1: Δες.
0: Μέλισσες τριγάντα.
1: Μέλισσες τριγάντα ξανθόχρυσα τραγούδια.
0: Και σου φτιάχνουν.
1: Και σου φτιάχνουν.
0: Άνοιξε το χέρι σου.
1: Άνοιξε το χέρι σου.
0: Σου φτιάξαν το
1: μέλι. Σου φτιάξαν το μέλι σου.
0: Δες.
1: Δες.
0: Μια μουγγί κοντόχοντρη. Μια αστεία χελώνα κοβίνε κομμάτι φωστρωτό. Γαλανό και γελαστό. Απ' το ριάκι στο κρεμάει στην κούνια σου.
1: Καθρεφτάκι για να χτενιστείς.
0: Τα κυκλάμινα στυλώνουν
1: τα φτάκια τους.
0: Δες.
1: Δες.
0: Σαν τρία τα φιλένια γαϊδουράκια για να ακούσουν τι θα πεις.
1: Κι όσα να σηκώνεις το χεράκι.
0: Φτιάχνεις
1: ένα γεφυράκι.
0: Δες. Από κάτω,
1: από κάτω του περνάνε,
0: σεριανάνε,
1: κύκνη, κρίνη, κρίνη, κύκνη.
0: Για δες,
1: για δες.
0: Δυο μικρούλια,
1: δυο αγγελούδια.
0: Κι είναι τα ίδια,
1: είναι τα ίδια που σου στείλαν τα φτερά τους.
0: Σου κουρδίζουν
1: τα τρενάκια κάτω από τις ζητοκρατίες των κρίνων.
0: Μες τις ράγες των ακτίνων.

Και η μητέρα σου σε βλέπει και σωπαίνει. Και, και είναι μια μικρή οικουμένη. Η έγνοια της ολόγερας σου βουβή θάλασσα. Και η στοργή της στο γαλάζιο θόλο του ύπνου. Δεν έχει τείχους η χαρά. Δεν έχει χώρισμα η αγάπη.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

έγνωση βροχή σβήστηκαν με μια στα μονοπάτια που οδηγούσαν στους κήπους της καρδιάς, στους κήπους μιας μεγάλης αγκαλιάς που οδηγούσαν στους